έτσι σε θέση περιοπτή. Κόπια στενά με δείτε να χάνω. Για άλλη μια